0: άνεμα! Έτα άνεμα! Τα καρύτε!
1: Κι ώρα!
2: Κι ώρα!
1: Εάχατε μάλλη ατέναια! Μάκου εκεί ατού! Κοτέ αρωχά! Κοτέ αρωά!